0: πιστεύω πια. Δεν σε πιστεύω πια.
1: Πάμε να ακούσουμε δύο τραγουδάκια από τη Μιμίκα Καζαντζή για τη συνέχεια.

και φίλες, κάπου εδώ η εκπομπή μας λαμβάνει τέλος. Ευχαριστούμε όλους και όλες σας που μας ακούσατε, που επικοινωνήσατε μαζί μας. Καλή σας μέρα από τα συνεργαζόμενα ραδιοφώνα. Την αγάπη μας όλους και όλες. Αύριο και πάλι κοντά σας.

τα χείλη μάλαλα, τα μάτια δακρυσμένα και μια καρδιά πονετική με όνειρα γκρεμισμένα.

Εντάξει!

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Δάχτυρτη και δάχτυρτο, το κορίτσι παγαπώ. Δάχτυρτη και δάχτυρτακια, μ' αγκάλιες και

0: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.

Φίλοι και φίλες, είστε συντονισμένοι και ακούτε Ράδιο Απόλλων Διαδικτυακός 24 ώρες μαζί σας, 24 ώρες συντροφιά σας. www.radioapollon.gr Ράδιο Απόλλων, το καλό τραγούδι είναι εδώ.

Φίλοι και φίλες, είστε συντονισμένοι και ακούτε Ράδιο Απόλλων Διαδικτυακός. 24 ώρες μαζί σας. 24 ώρες συντροφιά σας. www.radioapollon.gr Ράδιο Απόλλων, το καλό τραγούδι είναι εδώ.

Φίλοι και φίλε των μεσαίων κυμάτων, ακούτε Ράδιο Απόλλων από του 1242. Ράδιο Απόλλων, το καλό τραγούδι είναι εδώ.

Φίλοι και φίλες, είστε συντονισμένοι και ακούτε Ράδιο Απόλλων Διαδικτυακός 24 ώρες μαζί σας, 24 ώρες συντροφιά σας. www.radioapollon.gr Ράδιο Απόλλων, το καλό τραγούδι είναι εδώ.

σε παρακαλώ. Κατάλαβέ με, δεν έχω περιθώριο. Κατάλαβέ με, τι να κάνω. Κατάλαβέ με,

σε παρακαλώ. Κατάλαβε με. Κάπου υπάρχει όριο. Δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ άλλο παραπάνω. Κατάλαβε με. Αν σ' αγαπήσω

0: Filigefil. Φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Καλησπέρα από τα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Καλησπέρα από μένα τον Παναγιώτη τον Εγώ Καιρό. Από αυτή τη στιγμή κοντά σας, εδώ στην τροφιά σας, το ράδιο Απόλλων, το ράδιο Μακεδονία, το ράδιο ΑΔΕΛΤΑ, Πηλία Ράδιο, όλα τα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα κοντά σας. Από μένα το μανίκι του τον εγώ κύριο, καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση. Το μικρόφωνο στον αδερφό μου τον Γιώργο τον Διάδοχο.
1: Καλησπέρα και από μένα, την αγάπη μας σε όλο τον κόσμο. Και απόψε κοντά σας εδώ στην παρέα σας, Παναγιώτης εγώ κύριο Ράδιο Απόλλων, Γιώργος Διάδοχος Ράδιο Μακεδονία. Ευχόμαστε να περάσετε ένα όμορφο βραδάκι. Καλή ακρόαση ευχόμαστε σε όλους και όλες εσάς. Μα πάνω απ' όλα ευχόμαστε αγάπη, υγεία και γαλήνη σε όλους τους ακροάτες. Τηλέφωνο επικοινωνίας είναι ελεύθερο, είναι το 211-7250-643. Να το πω άλλη μια φορά, είναι το 211-7250-643. Πρωτίστως να ευχαριστήσω τον αδερφό μου τον Παναγιώτη τον Εγώ Καιρό, το Ράδιο Απόλλων, για την υπέροχη φιλοξενία του για άλλη μια φορά εδώ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ, αδερφέ μου.
1: Σε ευχαριστώ από καρδιάς. Καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο εδώ που ακούει, που μπαίνει. Εδώ θα είμαστε και απόψε, φίλες και φίλοι, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες κοντά σας. Λοιπόν, τι έχουμε?
0: Θα ξεκινήσουμε με Στέλιο Καζατζίδη. Πάμε να ακούσουμε.
1: Καλησπέρα, γεια σου Νέστη Λαζρή από το Μιλάνο. Γεια σου φίλε μου. 26 Οκτωβρίου θα έρθω στο Μιλάνο.

Καλησπέρα στην φίλη μας τη Βαρβάρα εδώ από το Περιστέρι. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Γρηγόρη το Σακαφιά από το Δίον Πιερίας, εκεί στους πρόποδες του Ολύμπου. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Νίκο τον Παντελιάδη στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα και στη θεία μας την Αλεξάνδρα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα Γιώργο Στέλλα, καλησπέρα Βασίλη Υπάρχο. Καλησπέρα Γιώργος Γαλάνης, καλησπέρα Μιχάλης Φιλιουδάκης.

0: Είχαμε ακούσει ένα πανέμορφο τραγούδι από τα Ειδώνη της Ελλάδος, το Σέλιδο Καζατζίδη. Συνεχίζουμε την μουσική μας εκπομπή, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Καλείτε, επικοινωνείτε σωστά εδώ με την εκπομπή μας στο 211-7250-643. Θες να προσθέσεις κάτι, αδερφέ μου?
1: Πάμε σε επόμενο τραγουδάκι, μουσικό θεματάκι να ακούσουμε εδώ.
0: Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια, Μανώλη Καναρίδη, Νίτσα Λαμπέτη. Η καρδιά μου όλα στα συγχωρεί.

0: Έτσι λοιπόν φταίει η καρδιά μου που όλα σας συγχωρεί, είχαμε ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι από τον Μανώλη τον Καναρίδη. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, την αγάπη μας σε όλους και όλες εσάς. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Κώστα και την Σοφία στο Έρνεση Γερμανία που ακούνε την εκπομπή μας. Πάμε να συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι, εδώ το πρόγραμμα, να ακούσουμε δισκογραφική εταιρεία His Masters Voice, τη φωνή του Γιώργου του Χατζιαντονίου, φίλησα, δύο ξένα χείλη, δεν σε θέλω πια.
1: Καλησπέρα να στείλουμε στο Γιώργο το Γαλάνη, καλησπέρα να στείλουμε στο Μιχάλη από την Κρήτη, το Ράδιο Νοσταλγία, καλησπέρα να στείλουμε στην Αντωνία εκεί από την Έγινα, καλησπέρα να στείλουμε στο Βασίλη τον Υπάρχο εκεί στην Κοσχοινά. Στην Καρδίτσα.
0: Για τον Νίκο τον Λαμπράκη στη Νέα Υόρκη στην Αμερική, για τον κύριο Νίκο την κυρία Λένη στο Τορόντο στον Καναδά.
1: Φύγαμε να ακούσουμε, πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο τον Χατζιαντονίου.
0: Για βάλε μπρος. Live βινίλιο.

Καλησπέρα και στον φίλο μας τον Άνδρο, τον Γεωργίου, τον τραγουδιστή, την αγάπη μας. Φίλοι σαν δυο ξένα χίλια, δεν σε θέλω πια. Αυτή λοιπόν ήταν η φωνή του Γιώργου του Χατζιαντωνίου. Συνεχίζουμε. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε ο φίλος μας ο Γιώργος και η Στέλλα. Τη φωνή του Πόλη του Γερμανίδη και τα πολύχρωμα φώτα.

έρθουμε, Γιώργο, θα έρθουμε. Σύντομα. Θα έρθουμε με τον Πάνο ένα βράδυ. Αντιπιούμε την μπουκάλα. Πολύ χρωμαφώτα λοιπόν ακούσαμε από τον Επόλυτο Γερμανίδη. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια τη δισκογραφική εταιρεία Οντεών. Ευάγγελος Πρεπινιάδης και όποιος σε αγαπά, σε κάνει και κλαις.

Λοιπόν, αυτός ήταν και ο Βάγγελος Πεπινιάδης που μόλις ακούσαμε, φίλες και φίλοι, με τη λίτσα τη διαμάντη. Την καλησπέρα μας εδώ σε όλο τον κόσμο, σε όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας. Το τηλέφωνο επικοινωνίας με το σταθμό μας είναι ελεύθερο, είναι το 211-72-50-643. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη, τον Φιλίδη που ακούει την εκπομπή. Για τον φίλο μας τον Άλκη τον Ζέπελιν εκεί στο Παγκαίο Όρος, στη Δράμα που ακούει την εκπομπή μας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια. Χαρούλα Λαμπράκη, το ξέρω θα με θυμηθείς. Έχεις να προσθέσεις κάτι, αδερφέ μου?

0: Πάμε σε επόμενο τραγουδάκι, μουσικό θεματάκι να ακούσουμε. 2-11-72-50-63, 2-11-72-50-63 για κάποιο τραγουδάκι που θέλετε να ακούσετε για φιλοσούλες. Φύγαμε.
1: Πάμε να ακούσουμε τα ειδών της Ελλάδος, ο Στέλιο τον Καζατζίδη. Μια ζωή ολόκληρη γκρεμίσαμε.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Αγάπη μου, χωρίζουμε.
2: Γεια σου Γιώργο, καλή ξεκούραση. Να σε καλά.

0: Είχαμε ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι από τα Ιδών της Ελλάδος, ο Σέρετο Κατζατζίδη. Λοιπόν, αδερφέ μου, έχεις να προσθέσεις κάτι?
1: Δεν έχω να προσθέσω κάτι. Να στείλω την καλησπέρα μου μόνο στο Λυκούργο εκεί από την Τόσπα, ακούει την εκπομπή.
0: Ωραία, πάμε να ακούσω και τη συνέχεια. Μανώλη Αγγελόπουλο, δισκογραφική εταιρεία Hiss Masters Voice, και το τραγούδι του με τον γενικό τίτλο «Έχω φλόγα και αγάπη». Καλησπέρα σου φίλε μου στον Κώσταν, τον Κοζαμπουζούκι που ακούει το πρόγραμμα. Πάμε να τα ακούσουμε. Την αγάπη μας, την καλησπέρα μας εδώ από τα στούντιο του αδερφού μου, του Πάνω του Εγώ Κύρου, του Ράδιο Απόλλων. Εδώ από τα δυτικά προάστια Αττικής.
1: Καλησπέρα να στείλουμε στον Έκτορ Ιωάννου. Καλησπέρα Κώστα Κύρκο.

0: έχει ζώσει.
1: Καλησπέρα και σε Γιώτα την Αναστασίου.
0: Κάθε μέρα παραζώνω.
1: Σε λίγο Γιώργο, σε λίγο. Περιμένουμε να ανοίξει το τηλέφωνο.

Κάθε μέρα μαραζώνω που είσαι μακριά. Αυτή λοιπόν ήταν και η υπέροχη φωνή του Μανώλη Δακελόπουλου. Συνεχίζουμε. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, εδώ την εκπομπή. Το επόμενο τραγούδι είναι από τη Λίτσα τη Διαμάντη και τον Μάνο τον Παπαδάκη. Τραγουδώ το τραγούδι που αγαπούσες εσύ. Για όλους και όλες εσάς φίλες και φίλοι που είστε κοντά μας εδώ και απόψε, καλησπέρα και στο πολύ καλό μου φίλο το Radio Baker εκεί στα τρελά νερά της Χαλκίδος. Την αγάπη μου, την εκτίμησή μου, το σεβασμό μου σε όλο τον κόσμο, σε όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας και απόψε. Το δύο σπαθί εδώ κοντά σας, ο αδερφός μου Πάνος Εγώκερος στο Radio Apollon και ο Γιώργος ο Διάδοχος στο Radio Μακεδονία, σε ένα πρόγραμμα συνεργασίας και αδελφικότητας.

0: Αδερφέ, θα σου κάνω μια ερώτηση και πρόσεξε τι θα απαντήσεις. Η εκπομπή ηχογραφείται σήμερα. Πώς?
1: Ούτε σήμερα.
0: Τι να πω τώρα.

0: Συνεχίζουμε με Μέρι Λίντα και τη συνέχεια, φίλες και φίλοι. Εσύ που τρελά μ' αγαπούσες, εσύ για θυμίσου καλά. Ο Γιώργος στο ραδιοπηλία λέει: αδερφέ μου, να σου ρίξω καμπάνα, να σε βάλω τιμωρία. Αλλά, για πες.
1: Εγώ μπήκα τώρα και έβαλε ηχογράφηση.
0: Άρα μόλις ηχογραφείτε το πρόγραμμα, οπότε την κλείτωσε στο παρά ένα ή μάλλον στο πέντε την καμπάνα.
1: Δεν την κλείτωσα. Αντί για πόσο θα μου βάζει τιμωρία. Άντε τις μισές μέρες.
0: Κάδρο και εσύ 30 φύ. Τώρα θα φας 30 φύ. Την αγάπη μας και καλησπέρα μας σε όλους και όλες εσάς. Εδώ από τα δυτικά της Αθήνας.

Καλείτε επικοινωνείτε σωστά εδώ στο 211-7250-643. Δύο, 11, 72, 50, 6, 40 και 3.

0: Αυτή ήταν και η υπέροχη φωνή της μέρης, η Σλίδα, που μόλις ακούσαμε. Λοιπόν, εσύ που τρελά μ' αγαπούσες. Αδερφέ μου, έχεις να προσθέσεις κάτι?
1: Όχι, προς το παρόν.
0: Πάμε να ακούσουμε Σπύρο Ζαγοραίου, Ζωή Ζαγοραίου. Μόνο τα βουνά δεν σμίγουν μέσα στη ζωή. Όλοι οι άλλοι σμίγουνε, μόνο τα βουνά δεν σμίγουνε. Για τον Νίκο το Λαμπράκι να χαρίσουμε στη Νέα Υόρκη, στην Αμερική, για την κυρία Αγγελική που ακούν το πρόγραμμα. Καλησπέρα στη Γεωργία, Σάβα. Για τον Νίκο, την κυρία Ελένη, στο Τορόντο, στο Καναδά. Την αγάπη μας.

0: μόνο τα βουνά δεν σμίγουν μέσα στη ζωή. Αυτό ήταν ο Σπύρος ο Αγοραίος με τη ζωή της Αγοραίου. Συνεχίζουμε τη μουσική μας εκπομπή, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι.
1: Αφιερωμένα τραγουδάκια για όλους και για όλες εσάς που είστε εδώ συντονισμένοι και ακούτε εδώ την εκπομπή. Να αφιερώσουμε καλησπέρα να στείλω.
0: Ζητάμε Γεωργία, ό,τι θέλεις, γράψε μας εδώ πέρα.
1: Καλησπέρα εκεί στη Γεωργία που ακούει στο Μεσολόγγι. Αφιερωμένα τραγουδάκια στον Άλκη το Ζέπελιν, στον Γιώργο το Γαλάνη, στον Παναγιώτη το Φιλίδη, στη Λένα Φέκου, στον Απόστολο από την Καβάλα, στον Μιχάλη το Ράδιο Νοσταλγία. Να αφιερώσω να χαρίσω για τον Γιώργο το Ζητανό Πηλία Ράδιο, για τον Θανάση τον Αλφα Δέλτα, για τον Λικούργο από την ΤΟΣ, για τον Νίκο για την Ελένη στο Τορόντο του Καναδά, για τον Νίκο τον Λαμπράκη την κυρία Αγγελική στην Αμερική. Αφιερωμένα τραγουδάκια για τον Κώστα τον Κύρκο, για τον Έκτορ τον Ιωάννου. Αφιερωμένα τραγουδάκια για τον Μιχάλη Κανακάκη, για τη Βαρβάρα εκεί που ακούει την εκπομπή, για το φίλο μας τον Άνδο τον Γεωργίου, για τον Νίκο τον Παντελιάδη, για τη Σοφία την Κατσαγιάννη, για την Ντέμι Ντέμι, για το Ράδιο Μπέικες Χαλκίδα, για τον Κώστα τον Καραμπουζούκη, για την Αλεξάνδρα Χρυσοχώου, για τον Νέστη
0: Λαζρή από το Μιλάνο.
1: Λαζρή, εκεί από το Μιλάνο. Για τον Απόστολο από την Καβάλια, εκεί που ακούει την εκπομπή.
0: Η Γεωργία λέει, ακούει στην Αμφιλοχία.
1: Ναι, Αμφιλοχία, είπαμε σε ολού και εγώ.
0: Ναι, ναι, Αμφιλοχία. Κοντά έπεσες πάντως.
1: Ναι, κοντά. Γι' αυτό τα έπεσανε κοντά. Πάμε σε επόμενο τραγουδάκι.
0: Λοιπόν, πάμε να περάσουμε να ακούσουμε τη φωνή του Γιώργου του Χατζη Αντωνίου. Φωτιά θα βάλω να καώ, να εκδικηθώ την πλάση.
1: Ένα πάρα πολύ ωραίο τραγουδάκι.
0: Εδώ, μέσα από τις 45 στροφές. Τη δισκογραφική εταιρεία His Masters Voice. Γιώργο, ράδιο Πηλία, κάτσε φρόνημα.

0: Για τη φίλη μας στην Γεωργία. Δύο μονοπάτια.
1: Την καρδιά μου να κλειδώσω.
0: Στα ίδια μονοπάτια μάλλον ζητάς, έτσι. Αυτό πρέπει να θέλεις, εντάξει.

0: Καλησπέρα, να στείλουμε στο Γιώργο τον 033 εκεί που ακούει την εκπομπή. Καλησπέρα στο Βασίλη τον Μέτρο. Καλησπέρα να στείλω στο Μανίλη τον Έψιλον.
1: Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια ένα τραγούδι που έχει επιλέξει η φίλη μας η Γεωργία. Έχει ζητήσει τη φωνή του Μάκη, του Χρυσοδουλόπουλου και της Χρυσικοπούλου στα ίδια μονοπάτια. Για τη φίλη μας η Γεωργία που ζήτησε το τραγούδι αυτό εξαιρετικά.

σου φίλε μου Γιώργο, Σωμών Κλάμπ είπαμε έτσι. Για τη φίλη μας η Γεωργία να χαρίσουμε, για την Κατερίνα την Μπασ.

0: Μη μ' αγαπάς όμως, μη μου το λες. Καλησπέρα σου φίλοι μας στο Λικούργο. Καλησπέρα σου φίλοι μας στο Νικόλαο το Λέκα. Για την Αθηνά την Τζανεκίδου να χαρίσουμε στη Θεσσαλονίκη που ακούει την εκπομπή. Το επόμενο τραγούδι έχει ζητήσει να ακούσουμε ο Γιώργος στο Ράδιο Πηλία. Για τη συνέχεια ένα τραγούδι που τα αρέσει πάρα πολύ, από τον Γιάννη τον Πουλόπουλο. Πάλι απόψε μεθυσμένος. Γεια σου Γιώργα ρε, χαρισμένο για σένα φίλε μου.
1: Φύγαμε, πάμε.
0: Για τον Γιώργο το Ράδιο Πηλία.

0: Ε, Μίτσα, έλα μαζί μας.
1: Από τον Καημό σου λοιπόν, ήπια ξανά. Είχαμε ακούσει από τον Γιάννη τον Πουλόπουλο μέσα από την ελληνική ταινία το «Πάλι απόψε μεθυσμένος». Συνεχίζουμε το πρόγραμμα, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Αδερφέ, για πες εδώ αφιερώσεις.
2: Καλησπέρα, να στείλω στη Σαβούλα την Πετερτζή. Καλησπέρα στην Πόπη στο Βόλιο. Καλησπέρα στην Κωνσταντίνα Σινάτα. Καλησπέρα στον DJ Λέλο. Πάμε σε επόμενο τραγουδάκι, μουσικό θεματάκι. 211-7250-643 το τηλέφωνο της εκπομπής.
1: Πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια τη Βούλα την Τζάβου. Έπεσε ένα δάκρυ στο κρασί μου.

Καλησπέρα και σε φίλη μας τη Χρυσάνθη, τη Μιχαλία. Καλησπέρα και σε φίλη μας τη Σταυρούλα από την πανέμορφη πόλη της Φλόρινας.

0: 72 50 643, επικοινωνείτε καλύτερα εδώ σωστά με την εκπομπή μας.
1: Πάμε σε επόμενο μουσικό θεματάκι.
0: Για το φίλο μας τον Γιώργο, το ράδιο Σωμών έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια Μανώλη Αγγελόπουλο με Βαμμένα τα χείλη γυρνάς. Τώρα άλλον το ξέρω φιλάς.
1: Γεια σου Γιώργο.
0: Για πάμε. Καλησπέρα και στην κυρία Σταυρούλα στην Κόρινθο. Γεια σου Σταυρούλα. Την τροπή σου δεν κρύβουν τα αρώματα. Τα χρώματα και όσα πάνω σου βάζεις αρώματα.

0: Με βαμμένα λοιπόν τα χείλη γυρνάς για να ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι από τον Μανώλη τον Αγγελόπουλο και τον φίλο μας τον Γιώργο τον Σωμών που ακούει την εκπομπή. Λοιπόν, συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Αδερφέ μου, έχουμε τίποτα αφιερώσεις να πούμε?
1: Όχι προς το παρόν, σε επόμενο τραγουδάκι θα πω αφιερώσεις.
0: Καλησπέρα Σιγωγό την Τέτσιου, καλησπέρα εδώ στην Κατερίνα την Μπασιούρα που ακούει την εκπομπή. Την αγάπη μας εδώ σε όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας. 2-11-72-50-6-43. Καλείτε επικοινωνείτε εδώ με την μουσική μας εκπομπή. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια Σοφία Σιδέρη. Δεν θα είμαστε πια φίλοι, με πικρά σου λέω χίλιοι.

0: Έλα φίλε μου Νίκο, σε ακούμε.
1: Γεια και χαρά φίλε Παναγιώτη.
0: Γεια σου φίλε μου Νίκο.
1: Χαίρομαι που είστε για δεύτερη φορά, για δεύτερη μέρα στο ραδιοφωνικό πρόγραμμα σας. Να χαιρετήσω τον Γιώργο.
2: Γεια σου Νίκο μου, την αγάπη μας.
3: Έλα πάνω, πάνω.
0: Γεια
3: σου,
0: γεια σου Ελένη.
3: Σας βλέπω και χαίρομαι πάρα πολύ.
2: Γεια σου κυρία Ελένη, σας αγαπάμε.
3: Κοίτα πάνω, συλληπιτήρια για τον πατέρα σου. Τώρα θα κοιτάς μπροστά. Έχεις έτσι πολλούς φίλους να σε βοηθάνε.
0: Έτσι είναι.
3: Έτσι και σε βλέπω και σε... Σε ευχαριστιέμαι που σε βλέπω εκεί καθισμένος, αλλά δεν μπορώ να, μπορούμε να σε δούμε από κοντά, δεν είναι ακόμα πιο ωραία.
0: Θα γίνει και αυτό, θα τα πούμε και από κοντά.
3: Μπροστά, να πας μπροστά και να κάνεις τη ζωή σου με χαρές τώρα. Ο μπαμπάς σου πήγε εκεί που πήγε, τι να κάνουμε.
0: Έτσι είναι.
3: Ερωτισμούς Γιώργο και σένα στην οικογένειά σου. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Οκ, πάρτε τον Νίκο τώρα.
2: Ναι.
1: Εγώ τώρα τα είπε η Ελένη Γιώργο και πάνω. Και τα λέει καλύτερα από μένα μάλιστα.
2: Ναι, ναι.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά για τις ωραίες εκπομπές που κάνετε. Ένα τραγουδάκι να αφιερώσω για τον Νίκο τον Λαμπράκη και την κυρία Αγγελική. Ο Νίκος πάντα με ενημερώνει όταν είσαι στον αέρα. Αφιερώσω του ένα όμορφο τραγουδάκι που του αρέσει.
0: Εννοείται.
2: Έγινε. Εγώ θα αφιερώσω πρώτα στην κυρία Ελένη ένα τραγούδι.
1: Α, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ.
2: Την αγάπη μας, τον σεβασμό μας, να είστε καλά. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι για την κυρία Ελένη και τον κύριο Νίκο Σωτερόντο στον Καναδά που ακούν το πρόγραμμα. Πάμε να ακούσουμε το Σέλιο του Κατατζίδη. Νίτσα, Ελενίτσα, Ελενάκι μου. Την καλησπέρα μας εδώ από ένα πρόγραμμα συνεργασίας, αδελφικής συνεργασίας, Παναγιώτης Εγώ Καιρός Ράδιο Απόλλων, εδώ από τα στούντιο του Παναγιώτη του αδερφού μου από την Αθήνα. Λοιπόν, και ο Γιώργος Διάδοχος στο Ράδιο Μακεδονία, σε ένα αδελφικό πρόγραμμα συνεργασίας με πολύ αγάπη και πάρα πολλά χρόνια. Σε λίγα χρόνια θα κλείσουμε 20 ετία, αδερφέ μου. Παιδάκια ήμασταν. Με μαύρα μαλλιά.
0: Εγώ έχω ασπρίσει.
2: Εσύ έχεις παρά ασπρίσει. Εγώ εντάξει, το παλεύω ακόμα λίγο. Βέβαια τα κόβω και κοντά τα μαλλιά δεν φαίνονται. Άμα τα αφήσω μακριά και εμένα δεν φαίνονται. Αλλά λέει ένα άλλο τραγούδι, δεν εγέρασε η καρδιά και ας γκριζάραν τα μαλλιά. Να ξέρεις.
0: Αδερφέ, αυτό θα το αφιερώνεις για μένα και για το ζωντανό.
2: Έτσι, έτσι. Γεια σου Γιώργο, Ραδιοπηλία.
4: Άφησέ με, Ελενίτσα μου, σαν και πρώτα αγκάλιασέ με.
2: Κυρία Λένη, έχετε την καλησπέρα και από τον Γιώργο το Ράδιο Πηλία.

Καλησπέρα μόλις ήρθε στο στούντιο η συντονίστριά μας, κυρία Έφη από το Νέο Ηράκλειο Αττικής. Την καλωσορίζουμε εδώ στα στούντια εδώ του αδερφού μου, του Πάνου του Εγώκερου, του Ράδιο Απόλλων.

Πάμε σε επόμενο τραγουδάκι, επόμενο μουσικό θεματάκι. 2-11-72-50-63 2-11-72-50-63 για κάποιο τραγουδάκι που θέλετε να ακούσετε για φιλοσούλες. Ξαναλέω και πάλι 2-11-72-50-63 Πάμε να ακούσουμε επόμενο τραγουδάκι, επόμενο μουσικό θεματάκι για όλους και για όλες εσάς που ακούτε εδώ την εκπομπή. Φύγαμε να ακούσουμε, πάμε να ακούσουμε.

Γεια σου Κωνσταντίνε και από την Άντα. Γεια σου Γιάννη, Γιάννη. Γεια σου αδερφέ Γεωργοδιάδο και Ράδιο Μακεδονία. Γεια σου Έφη.

0: αφιερωμένο το τραγουδάκι από τον Γιώργο τον Διάδοχο το Ράδι Μακεδονία για την Έφη στον Έλληνο Εκκληρωτικής και από μένα για την Έφη. Έφη, θα πεις μια καλή εισπέρα.
1: Εσύ που οργιζόσουνα και έκλαιγες για μένα.
2: Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά, τον Παναγιώτη και τον Γιώργο, που με καλέσαν και βρέθηκα σήμερα κοντά τους. Καλησπέρα μου, την αγάπη μου σε όλους.
0: Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι, φύγαμε να ακούσουμε.

Πάμε στο επόμενο μουσικό θεματάκι να ακούσουμε για τη συνέχεια της εκπομπής. 2-11-72-50-43, 2-11-72-50-43. Πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε δύο τραγουδά, όχι, πάμε στο Γιάννη τον Πουλιόπουλο για τη συνέχεια.

Πάμε σε επόμενο τραγουδάκι, μουσικό θεματάκι να ακούσουμε. Δύο τραγουδάκια από τον Πέτρο Αναγνωσάκη για τη συνέχεια.

0: Καλησπέρα στο Σωτήρι, το Δήμο Βασίλη.
1: Κι αυτή που αγάπησα.
0: 2-11-72-50-63 2-11-72-50-63.

Γεια σου Γεωργία, γεια σου Κατερίνα. Γεια σου Παναγιώτη. Πάμε να ακούσουμε επόμενο τραγουδάκι, μουσικό θεματάκι. Εδώ είμαστε.

Καλημέρα στα γουδάκια για την Άντια την Αγγελάκη, για τον Γιώργο τον 033, για τον Γιώργο τον Σωμούν, για τον Γιώργο τον Ζωντανού, για την Κωνσταντίνα Συνάτα, για τον Μανώλη τον Ήψιλον. Καλημέρα, καλησπέρα Κούλα Ράδιο Ρεμπέτησα. Αφηρημένα τραγουδάκια για τον Αστέρι τον Καμπάκη, για την Αντωνία από την Έγινα, για την Γεωργία από Αμφιλοχία, για τον Σωτήρι τον Ελγκρέκο, για την Κατερίνα Μπασιούρα. Καλησπέρα στον Γιώργο τον Σιούτα. Αφηρημένα τραγουδάκια στον Βασίλη τον Υπάρχο στη Γαδίτσα, για τον Λικούρου εκεί από την Τος, για τον Απόστολο από την Καβάλη, για τον Σωτήρι τον Δήμο Βασίλη, για το Ράδιο Φαντασία στη Μυτιλίνη, για τον Παναγιώτη τον Αθανασία.

ακούμε Μανώλη το πάλι για τη συνέχεια. Εταιρεία Monitor. Για όλους και για όλες σας. Για τον Νίκο, για την Ελένη εκεί στο Τορόντο του Καναδά, για τον Νίκο τον Λαμπράκη και την κυρία Αγγελική στην Αμερική. Για τον Νεκτάρι το 2000 στην Έγινα, για τον Άλκη το Ζέπελιν, για την Κωνσταντίνα και από την Άτα, για την Άδια την Αγγελάκη.

για την Πόπη στο Βόλιο, για τον Γιώργο τον Γαλάνη. Καλημέρα, καλησπέρα μάλλον, Μαρία Κουτσουδάκη. Για σου DJ Λέλο, Αθηνά Τσενεκίδου, Μανώλη Έψιλον, Γιώργο Ζωντανή, Πηλία Ράδιο, Παναγιώτη Φιλίδη, Λένα Φέκου, Σταβούλια Πετερτζή, Απόστολε Καβάλα, Σωτήρη Δημοβασίλη, Μιχάλη Ράδιο Νοσταλγία, για τον Τζιμ το Ράδιο Νοσταλγία στην Πάτρα.

για τον Θανάσον Αλφαδρίτα, για τη Στέλλα, για τον Δημήτρη τον Παστά, για τον Γιάννη, για τον Βασίλη τον Μέτο.

0: Αδερφέ, τι έχουμε για τη συνέχεια? Αδερφέ, τι έχουμε για τη συνέχεια?
1: Κορώνα.
0: Έτσι. Αυτό ήθελα.

όλους και για όλες εσάς που είστε εδώ συντονισμένοι και ακούτε. Για τον εκτάζει ότι το 2000 συνέγινα. Για τον ξέρω μου τον Δημήτρη το ράδιο αντίθασο συνέγινα.

0: αφιερωμένα τραγουδάκια για τη Βαρβάρα εκεί που ακούει την εκπομπή. Καλησπέρα Βαρβάρα. Για τη Μαρία τη Θεοδόρου, για τον Κώστα τον Καραμπουζουκή, για τον Νίκο τον Παντελιάδη, για τη Σοφία την Κατσαγιάννη, για τη Σταυρούλα την Πλασά στην Κόρινθο, για την Ντέμι Ντέμι, για τον Νίκο τον Λέκα, για το Ράδιο Μπέικερ στη Χαλκίδα, για την Αλεξάνδρα Χρυσοφού, για τον Νέκτορ Ιωάννου, για τον Έστη Λαζρή, για όλους και για όλες σας.
1: Αχ, από τον κόσμο τον κακό.
0: Για τον Μιχάλη τον Κανακάκη.

0: πια.
1: Πάμε σε επόμενο τραγουδάκι, επόμενο μουσικό θεματάκι να ακούσουμε. Φύγαμε να ακούσουμε εδώ.
2: Αγαπητοί ακροατέ, παιδικού ιδρύματος ραδιοφωνίας και τηλεοράσης.
3: Εντάξει, άστο, άστο. Πάρτε την αρχή.
1: Κάτσε, παίρνουμε.
4: Άστο.

0: σκέφτηκες και πα. Πάμε σε επόμενο τραγουδάκι, επόμενο μουσικό θεματάκι. Εδώ είμαστε κοντά σας.
1: Αδερφέ, απόψε θα έχουμε ξημέρωμα.
0: Έτσι αδερφέ. Κάτσε να βάλω το τραγούδι τώρα.
2: Και βάλε το τραγούδι.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα, εδώ είμαστε. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα την αγάπη μας σε όλους και όλες εσάς που είστε εδώ κοντά μας. Εδώ είμαστε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα.

Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή μας, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Νύχτα με δίχως όνειρα, καρδιά χωρίς αγάπη. Μοιάζω σαν το έρημο πουλί. Επικοινωνείτε καλύτερα στο 2 11 72 50 6.

Λοιπόν, συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Είχαμε ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι από τα ειδώνη της Ελλάδος, τον Στέλη του Κατατζίδη. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε τη φωνή του Ευάγγελου Περπινιάδη και της Ρίας της Νόρμα. Φίλες και φίλοι, πάμε να περάσουμε να ακούσουμε. Όποιος θέλει τα πολλά, χάνει και τα λίγα.

Δεν αξίζουν τα λεφτά όσο η ψυχή. Για τη Σαββρούλα να χαρίσουμε, αφιερώσουμε την Κόρινθο. Πρωτίστως να ευχαριστήσω τον αδερφό μου τον Παναγιώτη τον Εγώκερο, το Ράδιο Απόλλων, για την υπέροχη φιλοξενία του εδώ στα στούντιο, εδώ στο, στην Αθήνα. Αύριο θα είμαστε δυο ξένοι. Την αγάπη μας σε όλους και όλες εσάς. Καλείτε επικοινωνείτε σωστά στο 211-72-50-643. 211-72-50-643. Την αγάπη μας, την καλησπέρα μας σε όλους τους φίλους, σε όλες τις φίλες. Να είστε όλοι μα όλοι καλά.

0: αυτή.
1: Συνεχίζουμε ακόμα με Ευάγγελο Περπινιάδη για τη συνέχεια. Χερούλα Καλάκη. Στερνή μου γνώση να σε είχα πρώτα, κυρία Μαρία. Θα είχα γλιτώσει όλη την πόρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για ό,τι κάνετε εδώ, κυρία Μαρία.

Λοιπόν, πειράματα λέει δεν κάνω. Και την Κρέη. Τι ώρα είναι? Νωρίς είναι ακόμη. Ακόμα είναι τέτοια ώρα. Καφέ πίνουμε. 9 με 12 καφέ, 12 με 2 τσάι και από τις 2 μέχρι το πρωί πίνουμε κανονικά. Για να δούμε εδώ, ακούει κανείς? Για επικοινωνήσω στο 211-72-50-643. Όσοι και όσες είστε εδώ κοντά μας και ακούτε εδώ το πρόγραμμα, να πω και πάλι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Είναι το 211-72-50-643. Για να δω εδώ τι γίνεται.

0: Το χαρτί λέει, αδερφέ μου, θα γίνει στάχτη. Το μολύβι θα καεί. Αν καθίσω για να γράψω ό,τι μου έκανες εσύ. Άσε με να ζήσω μοναχός. Έγινα στον πόνο μου γιατρός, ο ίδιος. Καλησπέρα Μακεδονία, πήγα να πω, δεν το είπα, αλλά το είπα γιατί ήθελα να το πω. Λοιπόν, την καλησπέρα μας, την αγάπη μας όλους και όλες εσάς, φίλες και φίλοι, εδώ από τα δυτικά προάστια της Αθήνας. Ακούμε και τη συνέχεια το Αιδόνι της Ελλάδος, του Σέντρου Κατατσίδη με την Μαρινέλα. Σε στίχους και μουσική του Νίκου του Νικολόπουλου. Χρήστος Νικολόπουλος. Άσε με να ζήσω μοναχός. Είμαστε και από τις 5 ώρα το πρωί ξύπνη, αδερφέ. Το μυαλό κολλάει.
1: Να καθίσω για να γράψω όσα μου...
0: Γεια σου Σταυρούλα στην Κόρινθο, καλησπέρα. Γεια σου Κώστα και Σοφία στο Έρνε στη Γερμανία, την αγάπη μας. Και το φίλο μας τον Βασίλη τον Υπάρχο.

0: Έρχεσαι να ανάψεις τη φωτιά, αδερφέ μου, πάνω εγώ και ρε. Γεια μας. Για να μην σε ανακούγεται στο σπίτι. Για πάμε.
1: Άσε με να σε ξεχάσω πια.
0: Καλημέρα, γεια σου Αθηνά Τσανεκίδου, στη Θεσσαλονίκη μας. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, γεια σου Σταυρούλα Συγκόρνηθο και την κυρία Έφη που την είχαμε προλίγο εδώ στην παρέα μας. Έκανα μια σπουδαία κουβέντα με την κυρία Έφη, την αγαπάω πάρα πολύ, την εκτιμάω από καρδιάς. Και φυσικά όλους και όλες εσάς σας στέλνουμε την αγάπη μας, την καλησπέρα μας. Ακούτε ένα πρόγραμμα αδελφικής συνεργασίας μέσα από τα στούντιο του αδερφού μου, του Παναγιώτη του Γογόκερου, του Ράδιο Απόλλων, του Αντώνη του Λαμπρού του Ήλιου, εδώ από τα δυτικά προάστια Αττικής, και από μένα τον Γιώργο τον Διάδοχο του Ράδιο Μακεδονία. Εδώ θα είμαστε απόψε, φίλες και φίλοι, μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες. Μην φύγει, μην κοιμηθεί κανείς. Έχουμε πολλά τραγούδια να μεταδώσουμε, οπότε μείνετε μαζί μας, μείνετε κοντά μας. Στη μουσική μας παρέα, αδερφέ μου, έχεις προσθέσει τίποτε?
2: Και εγώ να αφιερώσω σε όλους και σε όλες που είναι συντονισμένοι και να πω ότι ακούτε τα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα, ο Γιώργος ο Διάδοχος, ο Παναγιώτης εγώ και ο κοντά σας. Πάμε να ακούσουμε επόμενο μουσικό θεματάκι.
0: Έχω επιλέξει τη συνέχεια ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ, από τον Γρηγόρη του Πηδικότσι. Κρίμα ρε φίλε μου. Για πάμε.

0: Αδερφέ μου, σε υπέρ ευχαριστώ και εσένα και τη μητέρα σου για την πανέμορφη φιλοξενία σας.
1: Έτσι αδερφέ μου θα είναι πάντα.
0: Σε περιμένω σε Μακεδονία. Αν και θα κατέβω εγώ πιο σύντομα ξανά στην Αθήνα. Αλλά προς Δεκέμβριο θα ανέβεις επάνω. Σε περιμένει και ο κουρσάρος.

0: κρίμα ρε φίλε μου, ήσουν το φίδι μου που έκρυβα στον κόρφο. Συνεχίζουμε με ρίθες σακελαρίου για τη συνέχεια. Μη μου φύγεις κι άλλο πόνο μη μου δίνεις. Καλημέρα για...
1: Από το κέντρο της Αθήνας

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Για όλο τον καλό τον κόσμο που κάνει και απόψε ακρόαση την εκπομπή σας.
2: Σε ευχαριστούμε φίλε μου Γιώργο, 188.
1: Να είστε καλά παιδιά, καλή εκπομπή.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Σε περίμενα, δεν ήρθες, δεν κατέβηκες κάτω εδώ χαμηλά.
1: Δεν άκουσα Γιώργο μου.
3: Σε περίμενα να έρθεις, να σε δω.
1: Είμαι χάλια Γιώργο, είμαι χάλια. Με έχει πιάσει ένα δόντι. Πω πω. Και είμαι συναχωμένος και λέω μην κολλήσεις τα παιδιά, γι' αυτό δεν είναι.
3: Έχω και τραγούδι για το δοντάκι σου, να ξέρεις.
1: Για βάλ το.
3: Θα στο βάλω μετά από αυτή τη σεκαλαρία, στο βάλω.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά Γιώργο μου, θα τα πούμε.
3: Έγινε, άντε περαστικά.
1: Ευχαριστώ.
3: Έλα, γεια.

0: Γεια σου Δέσποινα και από τα Νολιώσα, καλησπέρα.
1: Για την Αθηνά της Ανακίδου. Στην πόλη μας εκεί στη Θεσσαλονίκη.
2: Σχήμα πίσης, αγάπη μου γλυκιά, θα πάλι...
1: Καλησπέρα εδώ από την Αθήνα.

0: Φέρε καύσιμα, αδερφέ.
1: Και με πνίγει ο έρωτας.
0: Για φέρε να δω νεκρία. Εφτάμιση βαθμούς έχει.

Λοιπόν, είχαμε ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι από την Ρίτα της Σακελαρίου, «Μη μου φύγεις». Συνεχίζουμε. Για το Γιώργο του 88, το επόμενο τραγούδι λέει: «Σου πονάει το δοντάκι σου για μένα, σου πονάει και δεν θέλεις να το πεις». Ένα περπιλιάρικο τραγούδι για το Γιώργο του 88, στο Μηνίδι εδώ στην Αθήνα που ακούει την εκπομπή. Για πάμε.

Γεια σου Αθηνά Τσανεκίδου. Πονάει το δοντάκι και σε σένα. Καλημέρα, καλησπέρα και στο Full The National Συγκομωτινή.

Συνεχίζουμε. Για τη συνέχεια περνάμε να ακούσουμε τη φωνή του Χριστάκη. Σε είδα στο Λεκαβιτό με κάποιο φίλο μου παλιό. Με γέμισες με ψέματα καλή. Σπέρα να στείλουμε και στη φίλη μας την Άντια, την Αγγελάκη, Συφθιώτιδα, που ακούει το πρόγραμμα. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα, την αγάπη μας, όλους και όλες εσάς που είστε εδώ κοντά μας και απόψε. Σε είδα στο Λεκαβιτό.

0: Δεν θέλω να σε ξαναδώ λοιπόν, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας κανονικά. Αδερφέ μου, έχεις να προσθέσεις κάτι?
1: Δεν έχω να προσθέσω κάτι, αλλά εντάξει, πρόσεχα όσο μπορούσα, αλλά εσύ μου είδες το λικαβητό.
0: Τι να σε κάνω, σε είδα. Για πάμε. Με Ρία Κούρτη να συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι, για τη συνέχεια. Αφού δεν περνάω καλά μέσα στα χέρια σου. Ανισόρροπος, λέει, μιας και μου βγήκες. Για πάμε.

0: Αθηνά θα βάλουμε. Αλλά έχω σκοπό απόψε. Αλλά θα το πω σε λίγο. Πήγε 12 και 5. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Ακόμη και τη συνέχεια και τη φωνή του Μπούρα. Ρομαντικά όταν μου φιλάς. Ο Αντώνης ο Λαμπρός ο Λίλης ο χόρευε αυτό, αδερφέ μου. Special, special. Μαζί το χορεύαμε.
1: Και φώναζε όπως και να.
0: Α, είσαι. Για τον Αντώνη τον Λαμπρό ήλιο που μας ακούει από εκεί ψηλά.

0: Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, συνεχίζουμε το πρόγραμμα, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, σε όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας. Έχεις να προσθέσεις κάτι, αδερφέ μου?
1: Όχι, δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Με έχεις καλύψει εσύ.
0: Ωραία. Θέλω να ακούσω για τη συνέχεια ένα τραγούδι για μένα και για άλλους τους ακροατές εκτός Ελλάδος. Από την Κέντι Γκρέι πάμε να περάσουμε να ακούσουμε «Φεύγω στην ξενιτιά». Πολύ μεγάλο τραγούδι, χαρισμένο φερεμένο για όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας, ξενυχτάτε εδώ στη μουσική μας παρέα και ακούτε τη μουσική μας εκπομπή. Επικοινωνείτε καλύτερα εδώ σωστά με την εκπομπή μας στο 211-7250-643. Να το επαναλάβω, να μην ενοχλούμε κόσμο τέτοια ώρα. Σωστά δεν λέω?
1: Σωστά.
0: Είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας στο 211-7250-643. Την αγάπη μας, την καλημέρα μας σε όλους τους ακροατές. Από ένα αδελφικό πρόγραμμα συνεργασίας μέσα από τα στούντιο του αδερφού μου, του Παναγιώτη, του εγώ και του Ράδιο Απόλλων, εδώ από την Αθήνα. Παναγιώτης Εγώκερος, Γιώργος Διάδοχος, στην αγάπη μας. Ηχογραφείτε, αδερφέ.
1: Ηχογραφείτε, ηχογραφείτε. Αφού έφαγα τη φυλακή από το ζωντανό.
0: 30 μέρες σου βάλε, 30 μέρες.
1: Έτσι.
0: Πάμε να ακούσουμε την τραγουδάρα από την Κέντι Γκρέι. Φύγαμε.

0: Ακριβώς η ξενιθιά λοιπόν ακούσαμε από την Katy Gray. Την καλημέρα μας, την αγάπη μας εδώ από τα στούντιο του αδερφού μου, του Παναγιώτη, του εγώ καιρού, του Ράδιο Απόλλων από την Αθήνα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ, από τη φούνη του Απόστολου του Νικολαίδη.
1: Αφιερωμένα τραγουδάκια για όλους και για όλες σας. Καλημέρα Ασία Αγκίτση. Να αφιερώσω, να χαρίσω για τον Γιώργο τον Driver εκεί που ακούει στα Πατήσια, για τον Γιώργο τον Γαλάνη, για την Πόπη από τον Βόλο, για τη Μαρία την Κουτσουδάκη, για τον Γιώργο τον Ζουδανό, για τον DJ Λέλο, για την Άντια την Αγγελάκη, για τον Άλκη τον Ζέπελιν, για την Αθήνα την Κουτσουδάκη, για την Αθήνα την Τζενεκίδου, μπερδεύτηκα.
0: Στην πόλη μας εκεί στα βόρεια.
1: Για την Κωνσταντίνα στην Άρτα, για τον Μανούλη τον Έψιλον, για τον Παναγιώτη τον Νόμπελ, για τη Γεωργία από την Αφιλοχία, για τη Λένα Φέκου, για τη Σταυρούλα από τη Φλόρινα, για τη Ρούλα τη Φωτιάδου, για τον Απόστολο Μπριγκαβάλα, για τον Σωτή τον Δημο Βασίλη, για τον Μιχάλη το Ράδιο Νοσταλγία, για τη Δέσποινα Σανοριώσα, για τον Νίκο για την Ελένη στο Τωρό του Καναδά, για τον Νίκο τον Λαμπρέ και την κυρία Αγγελική εκεί από την Αμερική, για όλους και για όλες εσάς. Φύγαμε, πάμε να ακούσουμε.
0: Για τη συνέχεια την φωνή ενός σαλονικιού τραγουδιστή, το Απόστολο του Νικολαίδη, για τη συνέχεια. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε να ακούσουμε ένα πολύ μεγάλο τραγούδι, τεράστιο, μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει τον γενικό τίτλο «Συγχώρεσε πατέρα μου που φύγα μακριά σου». Ήτανε σφάλμα μου βαρύ να έρθω στην ξενιτιά. Για πάμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Από ένα πρόγραμμα συνεργασίας με τον αδερφό μου τον Παναγιώτη τον εγώ καιρό το Ράδιο Απόλλων.
2: Χώρεσε πατέρα μου.
0: Στην υγειά μας αδερφούλη.
1: Υγειά μας αδερφέ.
0: Υγεία. Πάνω απ' όλα. Και καλή καρδιά σε όλο τον κόσμο. Πάνω απ' όλα.

Καλημέρα να στείλουμε και στείλουμε στην Μανώλια τη Βεργή που ακούει το πρόγραμμα. Για όλες τις φίλες, για όλους τους φίλους, εξαιρετικά.

Κουράστηκα πια, δεν μπορώ να με φωνάζεις ξένο. Είχαμε ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι από τον Απόστολο τον Νικολαίδη, το Σαλονικιό. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Εδώ κανονικά στη μουσική μας εκπομπή επικοινωνείτε καλείτε στο 211-72-50-643. Να το πω και πάλι, είναι το 211-72-50-643. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε τη φωνή του Στράτου Διονυσίου και της Βούλας της Γίκα. Πήρα τα μάτια μου. Για τον κύριο Αντώνη σε Θεσσαλονίκη να χαρίσουμε.

Πάνε εγώ κύριε, πόσο πικρός ο χωρισμός. Για τη Σαββρούλα συγκόρυθο να χαρίσουμε, για την Αθηνά την Τζανεκίδου στη Θεσσαλονίκη. Για όλους και όλες εσάς.

Έτσι λοιπόν, σαν αγαπάς, πόσο πικρός ο χωρισμός. Πάμε να ακούσουμε γιατί συνέχεια ένα τραγούδι από μένα και τον κύριο Αντώνη. Μου λες να κόψω το κρασί, λέει, να κόψω το τσιγάρο. Μα όμως ο χάρος δεν θα μου δώσει ούτε ώρα αναβολή. Για πάμε. Μου λες να κόψω το κρασί, να κόψω το τσιγάρο. Από τη φωνή του Μιχάλη Τεμενιδιάτη συνεχίζουμε.

Γεια σου Μανώλη Αβεργή. Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι τη μουσική μας εκπομπή. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε για τη συνέχεια ένα υπέροχο τραγούδι από τα ειδών της Ελλάδος, τον Καζατζίδη και την Μαρινέλα. Σε στίχους και μουσική του Μανώλη του Χιώτη και της Ευτυχίας Παπαγενοπούλου. Άνθρωπε δυσυχισμένε, πάρτα απόφαση καημένε. Πως σε τούτη τη ζωή λίγες θα είναι οι χαρές σου, πιο πολλές οι συμφορές σου, κι αλογάρια στη καημή.

0: Αψηφίστα λοιπόν, πάρε τους πόνους που σε δέρνουν. Πάμε να ακούσουμε τη συνέχεια ένα τραγούδι εδώ από τη φωνή του Γιώργου του Μπίλι για τη συνέχεια. Λέει, αν θυμάσαι την εκπομπή της Ανίτας στη Σπάνια.
1: Α, ναι, ναι.
0: Το χρυσό κουφέτο. Λοιπόν, λέει, Ανίτα μου, θέλει να βρω σαν εσένα, να είναι ψηλή, να είναι ξαθιά και να είναι και παρθένα. Αλλά για πάμε να δούμε τι έπαθε ο Γιάννος από το χωριό. Με το χρυσό κουφέτο. Θέλω, λέει, μια γυναίκα σαν εσένα, να είναι ψηλή, να είναι ξαθιά, μα να είναι και παρθένα.

0: Έτσι λοιπόν την πάντησε με το χρυσό κουφέτο. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Την καλημέρα μας, την αγάπη μας εδώ σε όλο τον κόσμο. Επικοινωνείτε καλύτερα σωστά στο 211-7250-643.
1: Καλημέρα να στείλουμε στο ράδιο ταξιδευτής, στη Μαρία Φιλχάμερ. Επίσης την καλημέρα να στείλουμε στο φίλο το Δαμιανό Παπαμούρου που ακούει την εκπομπή. Καλημέρα στη Μάγδα Καρακατσάνη.
0: Την Butterfly στα νότια προάστια εδώ στην Αθήνα. Στην Γλυφάδα που ακούει το πρόγραμμα.
1: Καλημέρα στο Γιώργο τον Πεταλούδα που ακούει την εκπομπή.
0: Γεια σου Μανώλη Αβεργή. Έχουμε και τραγούδι για σένα Μανώλια. Το επόμενο τραγούδι είναι χαρισμένο, εφηρεμένο για τη φίλη μας τη Μανώλια. Πάμε να ακούσουμε το Σόλιο του Κατατζίδη για τη συνέχεια και την επιτυχία του με τον γενικό τίτλο Μανώλια. Για τη Μανώλια τη Βεργή που ακούει το πρόγραμμα. Αφιερωμένο, χαρισμένο. Για όλους εσάς που ξενυχτάτε μαζί μας εδώ φίλες και φίλοι μέχρι αυτή την ώρα, την καλημέρα μας, την αγάπη μας, την εκτίμησή μας.

Όσο θα ζούμε χώρια, αγάπη μου Μανώλια. Γιατί πολύ καλή μας φίλη ακροάτρια, τη Μανώλια, τη Βεργή. Μιας που έχει και το όνομα, της χαρίζουμε το τραγούδι αυτό. Από το Πατριάρχη της ελληνικής μουσικής, του ελληνικού πενταγράμμου, του αηδόνιου της Ελλάδος, το Στέλιο τον Καζατζίδη.

0: Το επόμενο τραγούδι να το αφιερώσω, το χαρίσω για τον κύριο Νίκο, την κυρία Λένη, στο Τορόντο, στο Καναδά. Τους άρεσε πάρα πολύ, ζητήσα μια αφιέρωση, δεν τη βάλαμε. Δεν ξέρω αν την έβαλες εσύ.
1: Μου ζητήσαν για το λαμπρό ίδιο το λουλουδάκι.
0: Το έβαλες.
1: Δεν το έβαλες.
0: Δεν το έβαλες. Εντάξει, δεν πειράζει. Τους χαρίζω το τραγούδι αυτό γιατί αρέσει πάρα πολύ στον κύριο Νίκο, την κυρία Λένη εκεί στο Καναδά. Ακούμε Στάρτο Διονυσίου για τη συνέχεια. Βουλαγικά δεν βρήκα έναν άνθρωπο τον πόνο μου να νιώσει. Χαθήκαν οι καλές χαρδιές σε τούτη τη ζωή. Και οι φίλοι μου μου φέρνονται σαν ξένοι, σαν εχθροί.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε ένα πολύ μεγάλο τραγούδι για τη συνέχεια. Με πλήγωσες, κακούργα, ξενιτιά. Πολύ μεγάλο τραγούδι, ευχαριστώ, ευθερωμένο για όλους και όλες εσάς, για όλους τους ακροατές εκτός Ελλάδος.

0: Πάμε να ακούσουμε και το τραγούδι που μου είπες, αδερφέ μου Πανακόκερε, του Θόδωρου του Σιναίδη για τη συνέχεια και την Ανούλα την Χρυσάφη. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε να ακούσουμε για τη συνέχεια «Παράδεισέ με ξενιτιά». Καλημέρα εδώ σε όλο τον κόσμο, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Η εκπομπή απόψε θα συνεχιστεί μέχρι το ξημέρωμα σίγουρα. Από τον αδερφό μου. Έτσι αδερφέ.
1: Έτσι.
0: Μέχρι τι ώρα το κόβεις? Εγώ η ώρα είναι μία, να κάτσουμε μέχρι τις δύο, δυόμιση.
1: Άντε μέχρι τις 6 σίγουρα.
0: Δεν θα σε ακούσω στον δρόμο γυρνώντας.
1: Θα βάλει ηχογράφηση.
0: Θα βάζει την εκπομπή. Ωραία. Παράδεισέ με ξενιτιά, λοιπόν, ακόμη και τη συνέχεια, ένα υπέροχο τραγούδι από τον Θεόδωρο Σιναίδη και την Ανούλα τη Χρυσάφη. Φύγαμε.

συνεχίσουμε. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια τον Πέτρο, τον Αναγνωστάκη και τη Μανταλένα. Ώρα καλή παιδί μου, ώρα σου καλή. Τους γέρους γονείς σου όμως ποτέ να μην ξεχάσεις. Καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο εδώ από τα δυτικά προάστια της Αθήνας. Την αγάπη μας σε όλους και όλες εσάς.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Είμαι Καζατζίδη, μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι το «Δεν αδίκησα κανέναν, μέσα αφήνε εδώ την πλάση».
2: Αδερφέ μου, σου το αφιερώνω.
1: Και όποιος πει κακό για μένα, ο Θεός θα το δικάσει. Θα είχα σπίτια, θα είχα πλούτη, αν δεν είχα καλοσύνη, λέει. Μα η τύχη με αγαπάει και πατήρι δεν μ' αφήνει. Για πάμε. Η τύχη με αγαπάει και πατήρι δεν μ' αφήνει.

και την κυρία Εύσονα Ιρακλιωτικής. Και μοιράστηκα με φίλους την μπουκιά μου από το στόμα.

Και πατήρι δεν μ' αφήνει. Είχαμε ακούσει ένα πρωτίστως τεράστιο τραγούδι με υπέροχα λόγια από τα Ειδών της Ελλάδος, τον Πατριάρχη του Ελληνικού Πενταγράμμου, τον Σύλλη του Γατζίδη. Συνεχίζουμε. Το επόμενο είναι χαρισμένο αφιερωμένο για τη φίλη μας τη Μανώλη, για τη Βεργή που το ζήτησε. Αντρέας Βάσιος, Ζωή Παραμυθένια. Πάμε να τα ακούσουμε.

Καλημέρα Χρυσά ή Παραπονιάρικο. Γεια σου Χρυσά ή Παραπονιάρικο. Καλημέρα Αντώνη Καπώνη και από το Σικάγο. Γεια σου Αντώνη Καπώνη από το Σικάγο.

πάμε σε επόμενο τραγουδάκι, επόμενο μουσικό θεματάκι. Συνεργαζόμενα ραδιοφώνα κοντά σας. Καλημέρα στον Κώστα τον Άρχοντα.

'Cause if this is να ακούσουμε επόμενο τραγουδάκι για τη συνέχεια.

0: πάμε σε επόμενο τραγουδάκι, επόμενο μουσικό θεματάκι, Mary Marandi.
1: Δε σε πιστεύω πια.
0: Δε σε πιστεύω πια.